0: ξέρω ότι θα βγάλω ένα και στο Ανασκάδα και στο Ελεκίδανη.
1: Μάλιστα, πως το πάνω σε μάτα, ρούτ θα είναι μέσα από την μοτά, πάνικος ρούτ μαντά και τάρα κλείνω κάνα το κανίκα του όσα, εσαλικάδα, νήσαν.

το στέσσα, σφαστεί πάρα πολύ, σαν να μου πάει κόσμος ένα κόσμο τσιμά, Ιωκό, σαν σαρασίρο. Πολύ τα σένα ζητήνουν κατά τα ρομποστήρα μάτα με μαζί να κοντάλλει που δεν μάθουν τρώ. Και ο Κατσούκ, αν δεν το κούλα με δέλα, είπα λίγο την δική μας σε μόσα και ένας παρεμβολή δοθεί.

Εντάξει, είσαι εδώ. Από την πρώτη, όχι χάσπα σε αυτό το σαντιό φίλο, για να μιλάτε τώρα. Γιατί για να είσαι εδώ, και για να είσαι για να σε κοίτα μια αυτά η ίδια. Να είσαι φίλο, δεν μπορεί να τσίσω. Όχι, δεν μπορεί να τσίσω. Δεν μπορεί να τσίσω. Δεν μπορεί να τσίσω. Δεν μπορεί να τσίσω. Δεν μπορεί να τσίσω. Δεν μπορεί να τσίσω.